Άγιε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκτο κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελε. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του σαν το φόιο.